Σε είδα στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδα στο όνειρό μου, με αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.